0: Καταρχήν κυρία Ταπαύλο, χάλιου καμάου ξεπροκρίνω και την ακάστα στα Αντζίπα Τσέν χαψτάν υπχαρά κυρία Ιτσάνη Τσάου, καμάτα λαχτά συνετάκη σας είναι στο όνε κάζω ξεπροκρίνω την τάφχα σειρά κυρία Μιτσά, χάλιου καμάου καμάου είναι κάθε μαρκά να κασάν χαλκάν σκερά και χαχυρά την κουλιά τένακα. Κυρία Ταχουσέν, κυρία Ταπαύλο, πάνε κάνουν σου τυπχάρι, στο κατά τα απχαρακτά, ο καρδίδα είμαι την τερνασινόλου, και τσέου είναι πει τσι κάπτα σκαρακτά να χάλιου κάτια. Χρέπως γιατί είναι κάχου πια σκάνου, κον πίσσα τσι κάνει τα σκαρακινιά νιβιούς πίνιος, παγάρι στα απχατανά καμάτα, ζαλίν τσι λίπε να καπαρού. Αλλά πχανιά, αν τσι τα ουακού την πενιά, λου κατά για κρέτο να κάσα ούτια σκαρακιού κον πί τσι κάνει τα σκαν.
1: Tu compañera permanente. Tu compañera permanente.

0: σα τσιπάν τη λουκάλα. Ζήχει να λιαχτάμα, είμα που νικάς χαουά. Καί σαβάστε αν κασόν σύρας πιπούριν αν κάμα, νουγάν και άστα ουσπιτάλτα ουκάρι που σον διασύ, ουκάρι να αντιαχτείαν χόλια.
1: Τσί το άρι παρινούι. Καί ο κλακάλαχατα λουξί τάουαν, μην τσακούτι μου σπάτσα. Ε, αού του κουνάν ασκαπούρισαν γαϊκούναστα, ε. Χίνα κάτσου γίνει τους παρινούι.
0: Τσάι, πολιτικάς χαουά τσάι μάνταμα παρλαρί λαβάχτα χακάι πικάσες παχούλιαν. Είμαι ένα τσουτσέκα σαν αΐ.
1: Yeah.